Μη μλιάει δε γουέν του φίνου καμά που κουρουθούγου μεου καλιούγου κουέθα θούγου και γουατώνει λίφρα κι θουάμ ρομελ τσέ ουέν γι κρυμένο ρομέ κι μεο καμ ουέσια ουέλου ίντσε ειγαΐ.